0: Πάλι το ταβάνι μακριά, στο πάτωμα ξαπλώνω. Μήπως ηρεμήσω. Χτύπα με απόψε στην καρδιά και μη ρωτάς αν νιώθω. Δεν θα
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: Ελληνική ηχό, Grecian Echoes, Boston.
1: Δεν με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

κάτι που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα

Ού, τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η

είσαι εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

Λες και έχω μια πέτρα στο στήθος. Λες και δεν έχω καρδιά, μικρός και θλιμμένος ο χτυπός.

0: Needham, Boston.
1: Ελληνική ΙΚΟ ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 26 Αυγούστου, εορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδριανού και Ναταλίας. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό μετά έρχονται σε ένα σπίτι και εκεί μαζεύτηκε πάλι τόσος κόσμος που αυτός και οι μαθητές δεν μπορούσαν ούτε να φάνε. Όταν τ' άκουσαν αυτό οι δικοί του βγήκαν να το συγκρατήσουν γιατί νόμιζαν ότι είχε χάσει τα λογικά του. Αλλά και οι γραμματείς που ήρθαν από τα Ιεροσόλυμα έλεγαν ότι είχε μέσα του το Βεζελβούλ και με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια. Τότε τους κάλεσε ο Ιησούς κοντά του και τους μιλούσε με παραβολικές εικόνες. Πώς μπορεί ο Σατανάς να διώχνει τον Σατανά, αν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιμαχόμενες παρατάξεις θα διαλυθεί, και αν σε μια οικογένεια πέσει διχασμός θα διαλυθεί κι αυτή. Αν ο Σατανάς στραφεί εναντίον του εαυτού του και διχαστεί, δεν μπορεί να σταθεί, τελείωσε η κυριαρχία του. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο σπίτι ενός δυνατού ανθρώπου και να κλέψει τα πράγματά του, αν πρωτύτερα δεν δέσει το δυνατό άνθρωπο. Μόνο τότε θα λαιλατήσει το σπίτι του.
1: The gospel reading is according to St. Mark. At that time, Jesus came to a home, and the crowd came together again, so that they could not even eat. And when his family heard it, they went out to seize him, for people were saying, he is beside himself. And the scribes who came down from Jerusalem said, he is possessed by Beelzebul, and by the prince of demons he casts out the demons. And he called them to him and said to them in parables, how can Satan cast out Satan? If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house is divided against itself, that house will not be able to stand. And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand, but is coming to an end. But no one can enter a strong man's house and plunder his goods, unless he first binds a strong man. Then indeed he may plunder his house.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care & Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care & Tire με δύο διευθύνσεις, στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
1: Group 5 POS, Computerized Cash Register Systems, Point of Snow. Group 5 POS, Point of Sale Cash Register Systems for you. And Dino Mavromati is offering a special, free upfront hardware costs, free software, free setup, installation, and menu development. Free 24/7 remote and telephone support with zero credit card processing costs and free online ordering and a $5,000 cash bonus if $30,000 is processed each month for the first 2 months of going live. Take advantage of the best around Group 5 POS, Dino Mavromati at 781-883-1183.
2: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to talk about the water wheel. The water wheel was invented by the Greeks over 3,000 years ago. From there, they spread across Europe and were widely used in medieval times for converting the energy of flowing water into useful forms of power. They were used as recently as the early 20th century, but are no longer in use today. This message is brought to you by the Baboulis family.
0: Το Jimmy's Broad Street Diner στο 122 Broad Street στο Weymouth είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που προσφέρει άριστης ποιότητας φαγητό, breakfast, lunch και dinner και εξυπηρετεί τους πελάτες της με ευγένεια και σεβασμό. Το μενού είναι πλούσιο από καλομαγειρεμένα και φρεσκοψημένα φαγητά που θα λατρέψουν όσοι τα δοκιμάσουν. Jimmy's Broad Street Diner ανοιχτά καθημερινά 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 122 Broad Street στο Weymouth. Η οικογένεια Κοστομύρη περιμένει να σας εξυπηρετήσει.
1: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius. Gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
0: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Somerville της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάββας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στο Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
1: Asti, Modern Greek Cuisine. On Cape Cod with two locations.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεναμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι δεν είναι εφικτή καμία διπλωματική συμφωνία με τους Ιρανούς αξιωματούχους, χαιρετίζοντας τη νέα εκστρατεία οικονομικής πίεσης επί της Τεχεράνης, την οποία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σε υπουργούς εξωτερικών αρκετών συμμαχικών χωρών τις τελευταίες μέρες ότι προς το παρόν οι ΗΠΑ δεν αναμένεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν και ανταυτού θα επικεντρωθούν σε άλλα μέσα πίεσης, ανέφερε το αξιώς επικαλούμενο Αμερικανικό αξιωματούχο. Σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες έπληξαν χωριά στο Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο 8 ανθρώπων και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Οι αρχές του Νεπάλ έστειλαν ελικόπτερα για επιχειρήσεις διάσωσης, ωστόσο η υψηλή στάθμη των υδάτων εμποδίζει την προσγείωση των πτυτικών μέσων στις πληγήσεις περιοχές. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση του Παναμά κήρυξε χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των βροχοπτώσεων, όσο και των έντονων ξηρασιών που αποδίδονται στο φαινόμενο Ελνίνιο, που ήδη έχει αποτέλεσμα να αναγγελθεί η μείωση της κίνησης στη Διόρυγα που ενώνει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό. Ο Bill Gates σχεδιάζει να συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping κατά την επόμενη επίσκεψή του στην Κίνα, πιθανότατα τον Νοέμβριο, προκειμένου να συζητήσει τρόπους διεθνούς συνεργασίας για τον περιορισμό των κινδύνων της AI. Η θρυλική τραγουδίστρια Dolly Parton έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια σοβαρές δυσκολίες με την υγεία της, χωρίς όμως να χάσει την αισιοδοξία και τη διάθεσή της να συνεχίσει να δημιουργεί. Στην Ελλάδα πέθανε στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν από το Μάρτιο του 2024 ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του επίσης αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, σε ηλικία 57 ετών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,30% και στις 53.577,40 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,17 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Merlins παίζουν σήμερα στις 6.40 οι Red Sox. Χθες οι Red Sox τους κέρδισαν με 7-3. Με τους Browns παίζουν αύριο στις 8 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 78 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ηλιοφάνεια και στους 82 αύριο με συννεφιά και πιθανότητα βροχής. Στους 79 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή με βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μία προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: He is Greek American. He's a New Yorker.
2: It's a great American success story.
1: He's involved in a number of businesses.
3: He's a great role model.
4: He's got plenty of ideas on how to bring change.
5: Enlist the support of business leaders, elected officials.
6: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
7: Great American, a great New Yorker.
8: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
9: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
10: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
11: Kalimera, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier, but their freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.
3: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Ted Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Nicoletta Papadogiannis every Sunday morning right here on WNTN Radio.
12: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
13: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
14: Explore the beautiful Garden Cemetery in Boston, Massachusetts. We're nestled within the 179-acre historic Brook Farm and surrounded by 1,000 acres of rolling hills, protected woodlands. The beauty, tranquility, and safety of our location is evident as soon as you enter. There is no greener cemetery than the gardens at Gethsemane. The gardens is comprised of 38 beautiful individual gardens, each with their own features, appearance, and special feel. These separate gardens allow us to accommodate our diverse families in practicing their own customs and traditions. The separate gardens allow us to create a very intimate, calming, and serene environment. Our families tell us what they would like to experience when visiting the gardens, and we create these gardens around those needs. Come see for yourself what sets the gardens at Gethsemane apart from all other cemeteries. Drive through on the weekend or afternoon. Take a walk through Brook Farm, on the trails that lead to the Charles River or Millennium Park.
3: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, tροφοscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεναμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι δεν είναι εφικτή καμία διπλωματική συμφωνία με τους Ιρανούς αξιωματούχους, χαιρετίζοντας τη νέα εξτρατεία.

0: κρατία οικονομικής πίεσης επί της Τεχεράνης, την οποία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σε υπουργούς εξωτερικών αρκετών συμμαχικών χωρών τις τελευταίες μέρες ότι προς το παρόν οι ΗΠΑ δεν αναμένεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν και ανταυτού θα επικεντρωθούν σε άλλα μέσα πίεσης, ανέφερε το αξιώς επικαλούμενο Αμερικανικό αξιωματούχο. Σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες έπληξαν χωριά στο Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο 8 ανθρώπων και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Οι αρχές του Νεπάλ έστειλαν ελικόπτερα για επιχειρήσεις διάσωσης, ωστόσο η υψηλή στάθμη των υδάτων εμποδίζει την προσγείωση των πτυτικών μέσων στις πληγήσεις περιοχές. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση του Παναμά κήρυξε χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των βροχοπτώσεων, όσο και των έντονων ξηρασιών που αποδίδονται στο φαινόμενο Ελνίνιο, που ήδη έχει αποτέλεσμα να αναγγελθεί η μείωση της κίνησης στη Διόρυγα που ενώνει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό. Ο Bill Gates σχεδιάζει να συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping κατά την επόμενη επίσκεψή του στην Κίνα, πιθανότατα τον Νοέμβριο, προκειμένου να συζητήσει τρόπους διεθνούς συνεργασίας για τον περιορισμό των κινδύνων της AI. Η θρυλική τραγουδίστρια Dolly Parton έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια σοβαρές δυσκολίες με την υγεία της, χωρίς όμως να χάσει την αισιοδοξία και τη διάθεσή της να συνεχίσει να δημιουργεί. Στην Ελλάδα πέθανε στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν από το Μάρτιο του 2024 ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του επίσης αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, σε ηλικία 57 ετών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,30% και στις 53.577,40 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,17 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Merlins παίζουν σήμερα στις 6.40 οι Red Sox, χθες οι Red Sox τους κέρδισαν με 7-3. Με τους Browns παίζουν αύριο στις 8 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 78 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ηλιοφάνεια και στους 82 αύριο με συννεφιά και πιθανότητα βροχής. Στους 79 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή με βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μία προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
2: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της ελληνικής ηχούς.
3: And now, it's time to celebrate great Greek athletes, brought to you by the Sitarides family. Giannis Antetokounmpo is a Greek-Nigerian professional basketball player for the Milwaukee Bucks of the NBA. His size, speed, and strength have earned him the nickname Greek Freak. He is widely regarded as one of the greatest players and power forwards of all time. One of the most decorated players in NBA history, Antetokounmpo won consecutive NBA MVP awards in 2019 and 2020, joining Kareem Abdul-Jabbar and LeBron James as the only players in NBA history to win two MVPs before turning 26. Along with his MVP award, he was named the NBA Defensive Player of the Year in 2020, becoming only the third player after Michael Jordan and Hakeem Olajuwon to win both awards in the same season. In 2021, Antetokounmpo led the Bucks to their first NBA championship since 1971 and was named Finals MVP. The same year, he was honored as one of the league's greatest players of all time by being named to the NBA 75th anniversary team.
2: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Εμπιστευτείτε τον πλαστικό χειρουργό

0: Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
1: Καλοκαίρι και παγωτό.
2: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
3: Καλοκαίρι και παγωτό.
4: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.com.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Πεσιρίδης Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.

και εσύ σε γιορτή που τελειώνει. Λόγια τρυφέρα και μετά με ένα γεια στα ξαφνικά το όνειρό μου παγώνει. Πες μου πια, ποια αγάπη εγώ ζω και ποιος έρωτας Θεός θα κάνει το θαύμα. Ποιο κορμί, ποια καρδιά, ποιο φίλι, είναι μάτια μου η ζωή, μια στο γέλιο, μια στο δράμα.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεναμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι δεν είναι εφικτή καμία διπλωματική συμφωνία με τους Ιρανούς αξιωματούχους, χαιρετίζοντας τη νέα εκστρατεία οικονομικής πίεσης επί της Τεχεράνης, την οποία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σε υπουργούς εξωτερικών αρκετών συμμαχικών χωρών τις τελευταίες μέρες ότι προς το παρόν οι ΗΠΑ δεν αναμένεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν και ανταυτού θα επικεντρωθούν σε άλλα μέσα πίεσης, ανέφερε το αξιώς επικαλούμενο Αμερικανικό αξιωματούχο. Σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες έπληξαν χωριά στο Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο 8 ανθρώπων και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Οι αρχές του Νεπάλ έστειλαν ελικόπτερα για επιχειρήσεις διάσωσης, ωστόσο η υψηλή στάθμη των υδάτων εμποδίζει την προσγείωση των πτυτικών μέσων στις πληγήσεις περιοχές. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση του Παναμά κήρυξε χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των βροχοπτώσεων, όσο και των έντονων ξηρασιών που αποδίδονται στο φαινόμενο Ελνίνιο, που ήδη έχει αποτέλεσμα να αναγγελθεί η μείωση της κίνησης στη Διόρυγα που ενώνει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό. Ο Bill Gates σχεδιάζει να συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping κατά την επόμενη επίσκεψή του στην Κίνα, πιθανότατα τον Νοέμβριο, προκειμένου να συζητήσει τρόπους διεθνούς συνεργασίας για τον περιορισμό των κινδύνων της AI. Η θρυλική τραγουδίστρια Dolly Parton έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια σοβαρές δυσκολίες με την υγεία της, χωρίς όμως να χάσει την αισιοδοξία και τη διάθεσή της να συνεχίσει να δημιουργεί. Στην Ελλάδα πέθανε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν από το Μάρτιο του 2024 ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του επίσης αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, σε ηλικία 57 ετών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,30% και στις 53.577,40 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,17 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Merlins παίζουν σήμερα στις 6.40 οι Red Sox. Χθες οι Red Sox τους κέρδισαν με 7-3. Με τους Browns παίζουν αύριο στις 8 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 78 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ηλιοφάνεια και στους 82 αύριο με συννεφιά και πιθανότητα βροχής. Στους 79 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή με βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μία προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.

0: ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά, βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού. Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
1: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
2: Good morning from Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm, with practice areas in labor, education, construction, and municipal law. Contact him at 508-860-1482.
3: Distributing with their beer, wine, and spirits. Greek beers, Mythos and Fix. Wineries, Kurtaki, Voyagis, Costa Lazaridis, Kechris, Tselepos, Yerovasiliou, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now Estate Hadzimichali. Also a great selection of spirits. Plomari Ouzo, Charaki Tsikoudia, Idoniko Tsipouro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.

0: and tire.
1: New to Market Basket is the Market's Cafe. The cafe offers refreshments such as coffees, teas, lattes, smoothies, freshly squeezed orange juice, as well as bagels, muffins, and donuts from the bakery. It's a great place to sit down and get some work done, complete with comfortable seating and free Wi-Fi. A welcoming, cozy environment found at your local neighborhood Market Basket. Come visit us at Market's Cafe, Demoulas Market Basket. More for your dollar.
2: Our name guarantees quality. KCR Carpuzzi's Commercial Refrigeration. Everything you need about heating, air conditioning, and refrigeration. KCR, competitive prices with high service and fast support. Since 1973, Carpuzzi's Commercial Refrigeration designs, installs, and maintains equipment systems for household and commercial use. We provide professional equipment for restaurants and hotels. Our expert staff at KCR is always there for you 24 hours a day, 7 days a week, just a phone call away. At Carpuzzi's Commercial Refrigeration, we move forward and involve technologically in terms of heating and cooling your home, your professional area, and your restaurant. The family-owned business of Andrew Carpuzzi's counts over 50 years of operation and continues with modern technology thanks to Caterina and George. KCR, competitive prices with priceless service. KCR products of high quality. Call us at 1-800-CALL-KCR. Visit us at 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Check us out at www.carpuzzis.com.
3: When visiting Cape Cod this summer, make sure to stop by Cook Seafood, located in Mashpee, right near the Rotary, as well as the Lobster Boat, located on Route 28 in West Yarmouth. Both serving the finest seafood. Both owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos. That's Cook Seafood in Mashpee and the Lobster Boat on Route 28 in West Yarmouth on Cape Cod.
4: Marathonas Feta Cheese. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Feta Cheese συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Feta Cheese διανέμεται από το Costas Provision Company. Το Jimmy's Broad Street Diner στο 122 Broad Street στο Weymouth είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που προσφέρει άριστης ποιότητας φαγητό, breakfast, lunch και dinner και εξυπηρετεί τους πελάτες της με ευγένεια και σεβασμό. Το μενού είναι πλούσιο από καλομαγειρεμένα και φρεσκοψημένα φαγητά που θα λατρέψουν όσοι τα δοκιμάσουν. Jimmy's Broad Street Diner, ανοιχτά καθημερινά 7 το πρωί με 7 το βράδυ, στο 122 Broad Street στο Weymouth. Η οικογένεια Κοστομύρη περιμένει να σας εξυπηρετήσει.
5: Mr. Details, Automobile Detail. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι.
4: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
6: Number 9 on our top 15 countdown.

0: WNTN Top 15 Greek Songs of the Week Countdown. Here's song number 8.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε. Yeah. Αθήνα International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Μπρόκτον. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
1: Market Basket is your local international market. Before opening a store, they study the demographics of an area and bring items into those stores that will appeal to local communities and won't be found at your average grocery store. They carry foods from across the world, often in their own sections. You can even request a particular item that is native to your country or origin or culture. So please be sure to ask Demoulas Market Basket. Demoulas Market Basket, more for your dollar.
2: Hungry? Fate che fate. Check out Cosmos at 944 Main Street in Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria. And Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos. Get out there and enjoy a great Greek meal.
0: Hellenic Nursing and Rehabilitation Center στο κάντον της Μασαχουσέτης. Το σπίτι και το καταφύγιο αγάπης των αγαπημένων μας ατόμων τρίτης ηλικίας. Το οικογενειακό περιβάλλον και η ζεστασιά του χώρου παραμένει πάντα το κυρίαρχο στοιχείο στη μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων. Οι εγκαταστάσεις του ακολουθούν όλες τις παροχές ασφαλείας, ενώ με άξονα τη διευκόλυνση αλλά και την άνεση των ηλικιωμένων διαθέτουν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες. Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα θέλουν πάντα ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη.
3: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN1550AM.com, Boston's hub for international radio.
0: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα greecianecos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας.
4: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
5: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
6: Grecian Echoes presents the countdown of the top 15 Greek songs of the week.
7: Every Wednesday at 11 a.m.

σώματα ενώνονται κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω μη φεύγεις, μακριά μου ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιοχρηδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα γίνει η παράδοση στο επιβατικό κοινό της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Βιβλικές πλημμύρες και καταστροφές στο Νεπάλ. Στην Αμερική μας η Meta, ιδιοκτήτρια εταιρεία του Facebook και Instagram, συμφώνησε να καταβάλει έως 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε 28 πολιτείες με ιστορική εξοδικαστική συμφωνία για την προστασία ανήλικων παιδιών. Μερική συννεφιά απόψε στη Μήνου Αποστόνη με περίπου 65 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη μερική συννεφιά με 80. Ίσως βρέξει αύριο βράδυ, το ίδιο και την Παρασκευή. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με την Σωτηρία Λεωνάρδου, αείμνηστη πλέον και αυτή, σε νεαρή ηλικία, με συνθέσεις πολλών συνθετών, με την ορχήστρα του Θανάση Πολυκανδριώτη.

Ήταν η Σωτηρία Μπέλου, αείμνηστη πλέον, η οποία μας ερμήνευσε τραγούδια του Γιώργου Ζήκου, του Βασίλη Τσιτσάνη, του Μπαγιαντέρα σε μοντέρνα ενορχήστρωση του Χρήστου Νικολόπουλου, του Μάνου Χατζηδάκη και του Μάνου Λουίζου. Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαιροδιώτες μας συνοπτικά, το Ελληνικό μας Γυροκομείο, Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Midland Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098.

Μιλήστε ελληνικά με τον Βόρειο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Πίποντι με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελότητες μας. Να ευχαριστήσω και θερμά και τους αδερφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα συνεχίσουμε την σειρά με τα 45 από τη δεκαετία του 60. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Μια σύντομη ματιά τώρα στα κοινωνικά μας νέα εδώ στην πίστα Βαστόνη. Το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λίν θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο χώρο τους εκεί στο South Common Street με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ και της κοινότητας Αγίων Αναργύρων στο Marlborough το Labor Day Weekend, γι' αυτό Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο δικό τους χώρο 9 Central Street με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Και το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Καθεδρικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Cathedral Center στο Brookline με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! Και ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού μας Γυροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου, εδώ στο σταθμό αυτό, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Ας αφήσουμε λοιπόν τώρα τον Αθανάση Πολυκανδριώτη με το υπέροχο μπουζούκι του και την υπέροχη ορχήστρα του και τους καλλιτέχνες του να μας πάνε στα μπουζούκια.

πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν αδική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στην ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα φταίς.

Περάσαμε μια υπέροχη μισή ώρα με τον Θανάση Πολκανιώτη και το υπέροχο συγκρότημά του. Και όπως λένε τα μηνύματα των ακροατών, άρεσαν σε πολλούς. Μάλιστα. Ευχαριστώ.

5 και 34 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, μέχρι τέλη Οκτωβρίου βέβαια, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι σε ολόκληρη την ανατολική μας Αχουζέτη. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο το δυνατόν τιμές. Έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε! Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο η παράδοση στο επιβατικό κοινό της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Στα παγκόσμια νέα συνεχίζονται οι απειλές μεταξύ Ιράν και Τραμπ, βιβλικές πλημμύρες και καταστροφές στο Νεπάλ. Στην Αμερική μας, η Meta, ιδιοκτήτρια εταιρεία του Facebook και Instagram, συμφώνησε να καταβάλει έως 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε 28 πολιτείες με ιστορική εξοδικαστική συμφωνία για την προστασία ανηλικών παιδιών. Στο Ρήνο Νεβάδας έχουν μόνο 30% έλεγχο της δραστικής φωτιάς που κατάστρεψε 30 σπίτια. Μερική συννεφιά απόψε θυμίζουν από Στόνη με περίπου 65 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη μερική συννεφιά με 80, ίσως βρέξει αύριο βράδυ, το ίδιο και την Παρασκευή. Και νέες ανασκαφές σε άλλους άγνωστους στο ευρύ κοινό χώρους στην Ελλάδα. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στην 6 ώρα.

Και συνεχίζω τώρα το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλαμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 53 και τα τρία τραγούδια απόψε, το πρώτο, σύνθεση του Jay Franca, ξένο του Ιταλού είναι, σε μετάφραση του Ίκαρου από το 53, ένα φυλάκι είναι λίγο, λέει ο Jimmy's Bacu.

Το δεύτερο είναι σύνδεση του Σταύρου Ρουχωτά με στίχους Γιώργου Οικονομίδη και Κώστα Πρετεντέρη από το 1953. Μεγάλα μου έρωτα, λένε ο Τόνης Μαρούδας και η Πόπη Γκή.

Και το τρίτο είναι μία από τις λιγότερο ακουσμένες εκτελέσεις του μεγάλου τραγουδιού του Νίκου Γκούναρη, «Γλυκά μου μάτια αγαπημένα», από το 1953.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά 11 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, βαπτίσια κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας.

Θα συνεχίσω τώρα με δημοτικά τραγούδια, με διάφορους καλλιτέχνες, αφιερωμένα στο επόμενο δεκάλεπτο από τις κοινότητες που έχουν τα φεστιβάλ. Την κοινότητα Αγίου Γεωργίου στο Λιν, που έχει το φεστιβάλ το Labor Day Weekend. Από την κοινότητα Αγίων Αναγύρων στο Μάρμπορο, που έχει και αυτή το φεστιβάλ το Labor Day Weekend. Και από την κοινότητα Καθερικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας, το Ευαγγελισμός, που έχει το ετήσιο φεστιβάλ Σεπτεμβρίου 18, 19 και 20. Απολαύστε ωραία δημοτικά τραγούδια.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αχουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328.

καλησπέρα Βοστόνη και μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Reading, το Medford και το Plymouth. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάουτου, Γιώργο και Δημήτρη απόψε, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από τα 45άρια της δεκαετίας του 60. Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη που θα βρείτε στο ίντερνετ, στα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσω στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Αντίστροφη μέτρηση για την αυριανή παράδοση στο επιβατικό κοινό της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Συνεχίζονται καθημερινά οι ροές εκατοντάδων παράνομων μεταναστών από Αφρική στην Κρήτη και από Μέση Ανατολή μέσω Τουρκίας στα άλλα νησιά του Αιγαίου. Παρά τη μείωση θερμοκρασίας που προβλέπεται από αύριο, συνεχίζεται ο κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές. Στα παγκόσμια νέα, την επομένη της απειλής του Τραμπ για ακυρώσεις οικονομικής ασφυξίας κατά του Ιράν, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι συζητά με το Ομάν κοινό προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ. Βέβαια, πρέπει να είναι σε θέση να παραδίδει πετρέλαιο στο μεγαλύτερο πελάτη της, την Κίνα. Στο αεροδρόμιο Φραγκφούρτης, ένας εργαζόμενος νεκρός και 5 κρούσματα από ελονοσία. Στην Ολλανδία, ένας θάνατος και 3 άτομα μολυσμένα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Βιβλικές πλημμύρες και καταστροφές από τα νερά ποταμού στο Νεπάλ έχουν εκατοντάδες νεκρούς και αγνοωμένους, πολλοί από τους οποίους είναι τουρίστες. Στην Αμερική μας, μετά από τους νέους δασμούς του Τραμπ, 50% σε εκατοντάδες καναδέζικα προϊόντα και είδη συνολικής αξίας 20 δισεκατομμυρίων, ο Πρωθυπουργός Κάρνι επέβαλε τον ίδιο φόρο σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα ίδιας συνολικής αξίας. Η Meta, ιδιοκτήτρια εταιρεία του Facebook και Instagram, στο πλαίσιο της δίκης ορόσημο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια, συμφώνησε να καταβάλει έως 17 δισεκατομμύρια δολάρια στις 28 πολιτείες με ιστορική εξοδικαστική συμφωνία και την προστασία ανηλίκων παιδιών και θα υποχρεωθεί να εφαρμόσει ημερήσια όρια χρήσης και νυχτερινά μπλοκαρίσματα για ανήλικους χρήστες στις πλατφόρμες της, μέτρο που χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές για εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης στην Αμερική. Παραπέρα, η μεταναστευτική υπηρεσία ICE του κ. Τραμπ καφιέται ότι συνέλαβε 50.000 παράνομους μετανάστες τον Ιούλιο, ανώτερο μηνιαίο αριθμό, και σχεδόν η μισή ήσαν νόμιμοι πολίτες. Στο Ρήνο Νεβάδας έχουν μόνο 30% έλεγχο της δασικής φωτιάς που κατάστρεψε 30 σπίτια και δεκάδες χιλιάδες άτομα παραμένουν πέρα από τα σπίτια τους. Μερική συννεφιά απόψε στιμίζουν Αποστόνη με περίπου 65 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη μερική συννεφιά με 80 και ίσως βρέξει αύριο βράδυ, το ίδιο και την Παρασκευή. Και πέρα από την συντήρηση Ακρόπολης Αθήνας, Ολυμπίας, Επιδαύρου, Δελφών και όλων των άλλων αρχαιολογικών χώρων, η αρχαιολογική υπηρεσία συνεχίζει και νέες ανασκαφές σε άλλους άγνωστους στο ευρύ κοινό χώρους. Βλέπω στο ίντερνετ πρώτη φορά σήμερα πρωί-πρωί τις ανασκαφές που κάνουν έξω από την Καλαμάτα για την αρχαία πόλη Θουρία και συνεχίζω να λέω, όπου σκάψεις στην Ελλάδα θα βρεις και κάτι αρχαίο. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank,
Η γειτονική τράπεζα συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: στα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μίζου Βοστόνη. Το τρίμερο, ετήσιο τρίμερο φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λίν Μασαβουσέντης θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend όπως κάθε χρόνο. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο χώρο τους εκεί στο South Common Street με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Με την ορχήστρα Φωτιά το Σάββατο το βράδυ και την ορχήστρα Ορφέας την Κυριακή το βράδυ. Στο μεταξύ, οι δύο DJs Χρήστος και Ζάντρος θα είναι εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ και θα παίζουν ελληνική μουσική όλες τις άλλες χώρες. Περάστε λοιπόν και δοκιμάστε όλα τα εκλεκτά σουβλάκια και τις πανακόπιτες και όλα τα γλυκά των κυριών και διασκεδάστε. Don't miss the annual 3-day Greek festival of the St. George community of Lynn coming up on Labor Day weekend as usual, Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th, at their grounds on South Common Street, with all your favorite Greek food and pastries and music for dancing. Peraste! Στο ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων των Αργύρων του Marlborough Μασαχουσέντης θα λάβει χώρα και αυτό όπως κάθε χρόνο το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, 5 με 11 την Παρασκευή, 12 με 11 το Σάββατο και 12 με 11 την Κυριακή με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Εκεί είπαμε, ειδικεύονται στο Lamb Shack, το οποίο φέτος θα προσφερθεί διπλό, ναι, δύο Lamb Shacks στο το πιάτο με την τιμή του ενός. Έχουν και όλα τα άλλα σουβλάκια και όλα τα άλλα φαγητά και τα γλυκά των κυριών με κρασί και μπύρα. Και διασκέδαση με την ορχήστρα της Δήμητρας Παρασκευή βράδυ, τον Τσάλι Μακρίδη και την Τζοάννα Σολογιάννη Σάββατο και Κυριακή, και τα χορευτικά του Λυκείου Ελληνίδων θα είναι εκεί το Σάββατο και το του Greek Pride από το Rhode Island την Κυριακή. Περάστε!
1: What do you do with 2,300 eggs, 450 pounds of flour, 800 lamb shanks, 700 pounds of Greek-style green beans, 1,000 pounds of fresh lamb, 600 pounds of chicken breast, and Labor Day weekend just around the corner? Well, you have a Greek festival and you invite everyone. Saints and Argyry Greek Orthodox Church in Marlborough, located at 9 Central Street, right behind the Walker Building, has started preparing authentic Greek foods and pastries for their 3-day annual Labor Day weekend festival, opening Friday, September 4th and ending Sunday night at 11. And believe me, this food was prepared with love, the way our yayas made it for generations. Greeks just love to have fun. There will be live performances each afternoon by Greek dance troupes dressed in beautiful, authentic folk costumes representing different regions of Greece. There's enough seasoned meat for 5,000 euros and another 100 pounds of pork tenderloin for souvlaki euros. I have no idea what the pastry cooks are doing with 2,000 eggs, 180 pounds of butter, 200 pounds of sugar, and 350 pounds of flour, but I bet it's going to be delicious. Top quality Greek wines and Greek and American beers will be available. Come and enjoy our hospitality over the weekend. For children, there are several fun things available.

και το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας καθολικού ναού ευαγγελισμού της Ιατόκου της Νέας Αγγλίας θα λάβει χώρα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο κέντρο του καθολικού στο Brookline 162 Goddard Avenue. Όπως κάθε χρόνο θα προσφέρουν μια ποικιλία από νόστιμα ελληνικά φαγητά, γλυκά και καφενείο από τις κυρίες της Φιλοπτώχου, μπουτίκ, ταβέρνα και χορός κάτω από την τέντα με την ορχήστρα Ορφέας, τρεις μέρες. Για τα παιδιά θα έχουν και διάφορες δραστηριότητες. Φυσικά θα υπάρχει κάθε χρόνο άφθονος χώρος για στάθμευση και η είσοδος είναι δωρεάν. Don't miss the annual 3-day Greek festival of the Cathedral Annunciation, Cathedral of New England, Friday, Saturday and Sunday, September 18th, 19th and 20th, at the Cathedral Center in Brookline, 162 Goddard Avenue. With a variety of delicious Greek foods, glika and caffeineo, by the Philoptopos ladies, boutique, taverna, and dancing under the tent. Music for dancing by the Orpheus Orchestra for 3 days. And on Saturday and Sunday, Greek traditional dances with the Metropolis of Boston Dance Group. There is also ample parking for free admission. And free admission. Peraste. The annual Greek Festival of the Annunciation Cathedral of New England. 18th, 19th and 20th of September. Don't miss it. And of course, the annual Radiothon of the Hellenic Nursing Home will take place on Ted's program and my program here on the station Sunday, November 8th, Friday, November 13th, and Sunday, November 15th. And we urge you to call those days and make a pledge. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Τετάρτη, 26 Αυγούστου, Αδριανού και Ναταλίας Μαρτύρων και Ιωάσαφ Οσίου. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 13 Αυγούστου, Μαξίμου Ομολογητού και Ευδοκίας Βασιλίσσης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες στην ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 26 Αυγούστου, το 1429 η Jeanne d'Arc μπαίνει στο Παρίσι νικηφόρα. Το 1498 ο Πάπας Αλέξανδρος ο Έκτος παραγγέλει στον Μιχαήλ Άγγελο να κατασκευάσει το γλυκό άγαλμα Πιετά, η Μαρία θρηνούσα τον νεκρό Ιησού. Το περίφημο έργο ολοκληρώθηκε 3 χρόνια αργότερα. Το 1910 γεννήθηκε στα Σκόπια η αλβανικής καταγωγής Άγνες Γκόντσα Μπολιατζίου, καθολική μοναχή που ως μητέρα Τερέζα άφησε εποχή για το φιλανθρωπικό της έργο στην Ινδία. Βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης βέβαια και έμεινε πλέον και αείμνηστη. Το 1920, σαν σήμερα, οι Αμερικανίδες εξασφαλίζουν το δικαίωμα της ψήφου με την 19η τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος. Σχεδόν 145 χρόνια από την κήρυξη ανεξαρτησίας από Βρετανία. Το 1923, η Ελλάδα επικυρώνει τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης με την Τουρκία. Το 1944, ο στρατηγός Charles de Gaulle κάνει την είσοδό του στο Παρίσι από το Αλγέρι, όπου ήταν κατά τη γερμανική κατοχή. Το 1961 η Βερμανία γίνεται η πρώτη βουδιστική δημοκρατία. Το 1974 πεθαίνει ο Αμερικανός αεροπόρος Charles Lindbergh, ο πρώτος που διέσχισε μόνος του τον Ατλαντικό ωκεανό. Το 1978 ανεβαίνει στο θρόνο του Βατικανού ο Πάπας Ιωάννης ο Παύλος ο Δεύτερος, ο πρώτος μη Ιταλός σε 400 χρόνια περίπου και έμεινε σχεδόν 30 χρόνια. Το 1983 ψηφίζεται στο Τμήμα Διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ, Εθνικό Σύστημα Υγείας, και κάθε χρόνο προσθέτουν ή αφορούν αλλαγές. Και τέλος, σαν σήμερα, 26 Αυγούστου το 1987, ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγαν ανακηρύσσει την 11η Σεπτεμβρίου του 1987 ως την ημέρα του αριθμού της άμεσης βοήθειας 911, μια τραγική χρονική συγκυρία.

Να ακούσουμε και τη μεγάλη συνεργασία του Θανάση Πολυκανδριώτη με τον Γιάννη Τοπάριο. Ναι, ο Γιάννης Τοπάριος έγραψε τους στίχους.

0: Να ακούσουμε και την Μελίνα με τη Μελένια φωνή.
1: Τι σου κάνα,
0: Άννα Μελίτη μάλλον,
1: πίνεις,
0: στη μεγάλη σύνδεση του Μιμιπλάσα, επιτυχία μεγάλη της αείμνησης πόλης. Πάμε.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελοι οδοτών μας. Μόφο και ντόλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το Ελληνικό Μαζιοκομείο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Ρεστρόντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών

και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ιθάκη your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας. Έξι και 29 λεπτά, ώρα Αποστόλης. Συνεχίζουμε τώρα αμέσως με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε εδώ θα ακούσουμε και άλλα 45 από το jukebox της δεκαετίας του 60, με πολλούς και διάφορους καλλιτέχνες. Είμαι βέβαιος, όσοι είστε πάνω από 39 χρονών, τα θυμάστε, τραγουδίστε μαζί μας.

Πολύ μαύρη κατάρα νομίζω. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Πρόδρομος Τσαουσάκης και Θεόδωρος.

Γιώργος Χατζιαντωνίου και τη λέει εκεί, μια στιγμή παρακαλώ. Και πολύ πάνω, όχι, σε πάνω, Γιώτα Λίδια.

Αθάνατα 40 πεντάρια από το Jukebox. Ακούσαμε πάλι απόψε, εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να υπενθυμίσω το φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Labor Day Weekend στο Λιν, το φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναργύρων στο Marlborough Labor Day Weekend γι' αυτό, και το φεστιβάλ της κοινότητας Καθηρικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας Σεπτεμβρίου 18, 19 και 20 στο κέντρο του Καθηρικού στο Brookline. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, με δύο παινιές στο Βοστονέζικο Βαδάκι να κλείσω την εκπομπή απόψε. Καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε. Γεια χαρά.